0: είναι όμως σας αγώ.
1: Παγρέι ευρωϊέν ελαιού.
0: Κρυμμένα με, σβέι σβέντρο, σβέι σβέντρο, μαν σβέι σβέντρο. Κρυμμένα με, ρεχά.